0: 是什么?
1: The smaller footprints belong to Wolverine, and the bigger ones belong to Bear.
0: Wow.
1: So they just walk one after another.
0: So you think when they leave that little footprint?
1: Well, I cannot say for sure, so, but they are rather fresh. They were probably yesterday or 2 days ago.
0: Oh. Wow. 好大的脚印。 熊的脚印。So it's fresh?
1: Too good.
2: Alexandra 2天前和棕熊的确有第一次接触。
3: Мы купались в термальном озере, и два медведя, да, пришли.
4: Two bears?
3: Да, да, да.
4: Wow, they're close.
3: So, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对,
0: 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对,
5: 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对,
0: 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对,
5: 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对, 对,